είναι στον Black Strat, είναι κουράκι. Ναι, σαν τσέντο, κομπλέ πουνι. Τσουμπασίτσι, συγγραχνά. Συγγραχνά, σαν τσέντο, κουράκι.

κομμάτια. Νόλα ράκι κομμάτια, λα. Μου τα κομμάτια με λούλου. Παπαχαέμ, παπαχαέμ. Νόλα τότε πάρει κομμάτια. Ναι,